0: Πολύ τα ακούγεται εδώ.
1: Αμήν.
0: Το μάτω με το ετιαόρα και τα πούρα που το λίγο. Είμαι ο τάπου, είμαι ο ματακουία, είμαι ο ιναμαρουία, μάτω τα τάγαταρα. Γιατί από που είναι το, και μπορεί να είναι ο κυρίρο που είναι ο αέρα τα κλίτω. Και το μάτω μόνο από τα κουκαλτάρα, να ρωτήσει τεράτσιο οξπέ. Και που είναι τα κακή πάγου, και τα ρόμα, τα ρόμα, μα είναι τεράτσιο η διαποπού. Νοά του τι αν, νοά του τι τα ιαουτού. Καουί, και το μου είναι η ράτου, και πατινέει ο κιάκουε. Και όρμα κοέ, και τα κόρμα και τη ράτου, και τα ρόμα ή τι γομαί, και το μάτο καρέρε, η διαποπού. Και τη ρωτέα, η αχαμάρουρο η αμάτου, η απκυπικενέ το μάτο, καρόμ. Αχαμίτε και μάιτε ράτσο, οξπέ. Αχαμίτε και μάιτε τάγατε ράτσο, η ρούτου η διαπία ράτσο. Και αμίτε και γουάτου ράτσο, η ράτσο, με τη ρά, από πω, το άταρο βάτ. Ιέσου, βάου και μάικο, η χάρη ρουάτσο. Κάτι και η αμάτο, από εκεί την μο, ο. Τα κουπούρε, αου, ρατσαραβατέτα, η ομάτο, και ατόπα η διατέρια, και τα πάση, η ρό, και ρό, κάτω το η αμάτο, και ώρα μου το κορέ. Αμέν.
1: Αμέν.